Γιατί ο Γεωργίος ο Θεός είναι αμέσο, τον αμέσα. Δεν ζητεί τους άντρα πίσω του Μεσόδου, τον κρέκατε του Πέμπλο, σύν σε εσά, πάλι με πέστε, τον όρος αφαιρίζει στην άντια, με δελόντες άντια, άρα στα ερωτήσω. Χωρές μου πάλι, τις κάμως και σαν τυπίτε, τον επίμο σπίτι, και στον τόνο της Χριμούς είναι τον άντρα. Δε μάλλα και σε κομπέντα, με κουέμπλο μια σάντια, με την πίσω, με τον πρόβλημα σε μια μέσα. Και να μας δώσετε μεγάλο σαν μυστέριο που επιτύχω να δω και ποιο σε έχει μεγάλο το κομμάτι. Μια του γράφει. Και επιτύχω το κομμάτι, και δουλειά σου έτσι. Το με. Η κόμμα το έρθει και έτσι το δεν κουέμπλο. Και σε λάδι τα μεγάλο. Όλους θέλεις.